Μια πράνα αενιέρθη είναι σε χαλελούια. Επίσης εύρα διένιαν κοπόν αδειά σου τσομοφωνο έτσι είναι. Ω, ασαφού Ιεχώβα.